Κύριο, τι κύριο, τι κύριο, τι κύριο Λίχουνα. Ο Λίζα, τι κύριο, τι κύριο. Α, πήρε ηραλίχο, ηραλίχο. Να και ασύρπου, να και ασύρπου.